0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Η Κρήτη συγκαταλέγεται μαζί με τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και την Αττική ανάμεσα στις περιφέρειες που εξακολουθούν να αποτελούν τις ισχυρότερες μηχανές απασχόλησης για τον κλάδο των καταλυμάτων, συγκεντρώνοντας σχεδόν 6 στους 10 εργαζόμενους. Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η απασχόληση στα καταλύματα και στην εστίαση και τους λοιπούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας 2019-2025, την οποία δημοσίευσε το capital.gr, οι 5 πρώτες περιφέρειες της κατάταξης Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Ιόνια νησιά, συγκεντρώνουν 85,6 εργαζόμενους, δηλαδή περισσότερο από τα 3 τέταρτα του συνόλου της απασχόλησης στα καταλύματα. Τη χρονιά που πέρασε, οι απασχολούμενοι στα καταλύματα ανήλθαν σε 111.000 άτομα σε πανελλαδικό επίπεδο. Παρότι ο αριθμός εμφανίζεται ελαφρώς μειωμένος σε σχέση με το 2014, παραμένει αισθητά υψηλός από τα επίπεδα της προπανδημίας περίοδου. Σοκ προκαλεί μαρτυρία 58χρονης γυναίκας στο Ρέθυμνο, η οποία έπεσε θύμα νέας και ιδιαίτερα επικίνδυνης μορφής τηλεφωνικής απάτης. Οι δράστες, προσποιούμενοι στελέχη της Ιντερπόλ, την τρομοκράτησαν με απειλές για τη ζωή της και κατάφεραν να της αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στις αρχές για τη νέα τακτική που ακολουθούν οι επιτίδιοι. Με το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης να καταγράφει νέο άλμα στην επιβατική κίνηση και να παραμένει βασική πύλη εισόδου χιλιάδων επισκεπτών στην Κρήτη, τα πρώτα στοιχεία για την φετινή τουριστική περίοδο στέλνουν ιδιαίτερα αισιόδοξα μηνύματα. Το Ηράκλειο βρέθηκε και τον Μάιο στην κορυφή των αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 8,5% το πρώτο πεντάμινο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Πρωταγωνιστής ήταν το αεροδρόμιο Ηρακλείου, το οποίο εξυπηρέτησε τους περισσότερους ταξιδιώτες, καταγράφοντας άνοδο 8,1%. Συγκεκριμένα το Μάιο διακινήθηκαν 1.139.000 περίπου επιβάτες, έναντι 1.054.000 περίπου τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται οι αρμόδιες αρχές για σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου, καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης φωτιά σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στην Κρήτη, στο επίπεδο υψηλού κινδύνου, δηλαδή κατηγορία 3, βρίσκεται όλο το νησί, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή από πολίτες, επαγγελματίες και επισκέπτες, ιδιαίτερα σε αγροτικές, δασικές και ημιορεινές περιοχές. Σε τρόχια παρατεταμένου δημογραφικού μαρασμού παραμένει η Ελλάδα, με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ για το 2025 να αποτυπώνουν μια ζωφερή πραγματικότητα. Η πτώση των γεννήσεων συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες για το μέλλον του πληθυσμού της χώρας. Σύμφωνα με την έρευνα, το 2025 καταγράφηκε μείωση κατά 2.873 γεννήσεις σε σχέση με το 2024. Το στεγαστικό, το περιβάλλον αλλά και το συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση τέθηκαν χθες στη συζήτηση της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Η Γαλάζια Παράταξη θέλησε να προτάξει τις πολιτικές της για τη στέγαση. Η Νέα Δημοκρατία πρότεινε τη ρητή συνταγματική υποχρέωση του κράτους να μεριμνά με την προσιτή στέγη τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία όχι μόνο της ιδιοκτησίας αλλά συνολικά της περιουσίας, καθώς και τη δυνατότητα της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης, όπως και της αξιοποίησης εγκαταλειμμένων κτηρίων για κοινωνικούς σκοπούς στο πλαίσιο της στεγαστικής πολιτικής. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρό αναμένεται να σημειώσει αιρές νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Η Κρήτη συγκαταλέγεται μαζί με τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου και την Αττική ανάμεσα στις περιφέρειες που εξακολουθούν να αποτελούν τις ισχυρότερες μηχανές απασχόλησης για τον κλάδο των καταλυμάτων, συγκεντρώνοντας σχεδόν 6 στους 10 εργαζόμενους. Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η απασχόληση στα καταλύματα και στην εστίαση και τους λοιπούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας 2019-2025, την οποία δημοσίευσε το capital.gr, οι 5 πρώτες περιφέρειες της κατάταξης, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Ιόνια νησιά, συγκεντρώνουν 85,6.000 εργαζόμενους, δηλαδή περισσότερο από τα 3 τέταρτα του συνόλου της απασχόλησης στα καταλύματα. Τη χρονιά που πέρασε, οι απασχολούμενοι στα καταλύματα ανήλθαν σε 111.000 άτομα σε πανελλαδικό επίπεδο. Παρότι ο αριθμός εμφανίζεται ελαφρώς μειωμένος σε σχέση με το 2014, παραμένει αισθητά υψηλός από τα επίπεδα της προπανδημίας περίοδου. Σοκ προκαλεί μαρτυρία 58χρονης γυναίκας στο Ρέθυμνο, η οποία έπεσε θύμα νέας και ιδιαίτερα επικίνδυνης μορφής τηλεφωνικής απάτης. Οι δράστες, προσποιούμενοι στελέχη της Ιντερπόλ, την τρομοκράτησαν με απειλές για τη ζωή της και κατάφεραν να της αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στις αρχές για τη νέα τακτική που ακολουθούν οι επιτίδιοι. Με το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης να καταγράφει νέο άλμα στην επιβατική κίνηση και να παραμένει βασική πύλη εισόδου χιλιάδων επισκεπτών στην Κρήτη, τα πρώτα στοιχεία για την φετινή τουριστική περίοδο στέλνουν ιδιαίτερα αισιόδοξα μηνύματα. Το Ηράκλειο βρέθηκε και τον Μάιο στην κορυφή των αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 8,5% το πρώτο πεντάμινο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Πρωταγωνιστής ήταν το αεροδρόμιο Ηρακλείου, το οποίο εξυπηρέτησε τους περισσότερους ταξιδιώτες, καταγράφοντας άνοδο 8,1%. Συγκεκριμένα το Μάιο δεκινήθηκαν 1.139.000 περίπου επιβάτες, εναντί 1.054.000 περίπου τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθενται οι αρμόδιες αρχές για σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου, καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στην Κρήτη, στο επίπεδο υψηλού κινδύνου, δηλαδή κατηγορία 3, βρίσκεται όλο το νησί, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή από πολίτες, επαγγελματίες και επισκέπτες, ιδιαίτερα σε αγροτικές, δασικές και ημιορεινές περιοχές. Σε τρόχια παρατεταμένου δημογραφικού μαρασμού παραμένει η Ελλάδα, με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ για το 2025 να αποτυπώνουν μια ζωφερή πραγματικότητα. Η πτώση των γεννήσεων συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες για το μέλλον του πληθυσμού της χώρας. Σύμφωνα με την έρευνα, το 2025 καταγράφηκε μείωση κατά 2.873 γεννήσεις σε σχέση με το 2024. Το στεγαστικό, το περιβάλλον αλλά και το συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση τέθηκαν χθες στη συζήτηση της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Η Γαλάζια Παράταξη θέλησε να προτάξει τις πολιτικές της για τη στέγαση. Η Νέα Δημοκρατία πρότεινε τη ρητή συνταγματική υποχρέωση του κράτους να μεριμνά με την προσιτή στέγη τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία όχι μόνο της ιδιοκτησίας αλλά συνολικά της περιουσίας, καθώς και τη δυνατότητα της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης, όπως και της αξιοποίησης εγκαταλειμμένων κτηρίων για κοινωνικούς σκοπούς στο πλαίσιο της στεγαστικής πολιτικής. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρό αναμένεται να σημειώσει αραιές νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026.
2: Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Σκάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Η Κρήτη συγκαταλέγεται μαζί με τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και την Αττική ανάμεσα στις περιφέρειες που εξακολουθούν να αποτελούν τις ισχυρότερες μηχανές απασχόλησης για τον κλάδο των καταλυμάτων, συγκεντρώνοντας σχεδόν 6 στους 10 εργαζόμενους. Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η απασχόληση στα καταλύματα και στην εστίαση και τους λοιπούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας 2019-2025, την οποία δημοσίευσε το capital.gr, οι 5 πρώτες περιφέρειες της κατάταξης Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Ιόνια νησιά, συγκεντρώνουν 85,6 εργαζόμενους, δηλαδή περισσότερα από τα 3 τέταρτα του συνόλου της απασχόλησης στα καταλύματα. Τη χρονιά που πέρασε, οι απασχολούμενοι στα καταλύματα ανήλθαν σε 111.000 άτομα σε πανελλαδικό επίπεδο. Παρότι ο αριθμός εμφανίζεται ελαφρώς μειωμένος σε σχέση με το 2014, παραμένει αισθητά υψηλός από τα επίπεδα της προπανδημίας περίοδου. Σοκ προκαλεί μαρτυρία 58χρονης γυναίκας στο Ρέθυμνο, η οποία έπεσε θύμα νέας και ιδιαίτερα επικίνδυνης μορφής τηλεφωνικής απάτης. Οι δράστες, προσποιούμενοι στελέχη της Ιντερπόλ, την τρομοκράτησαν με απειλές για τη ζωή της και κατάφεραν να της αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στις αρχές για την νέα τακτική που ακολουθούν οι επιτίδιοι. Με το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης να καταγράφει νέο άλμα στην επιβατική κίνηση και να παραμένει βασική πύλη εισόδου χιλιάδων επισκεπτών στην Κρήτη, τα πρώτα στοιχεία για την φετινή τουριστική περίοδο στέλνουν ιδιαίτερα αισιόδοξα μηνύματα. Το Ηράκλειο βρέθηκε και τον Μάιο στην κορυφή των αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 8,5% το πρώτο πεντάμινο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Πρωταγωνιστής ήταν το αεροδρόμιο Ηρακλείου, το οποίο εξυπηρέτησε τους περισσότερους ταξιδιώτες, καταγράφοντας άνοδο 8,1%. Συγκεκριμένα το Μάιο διακινήθηκαν 1.139.000 περίπου επιβάτες, εναντί 1.054.000 περίπου τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται οι αρμόδιες αρχές για σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου, καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στην Κρήτη, στο επίπεδο υψηλού κινδύνου, δηλαδή κατηγορία 3, βρίσκεται όλο το νησί, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή από πολίτες, επαγγελματίες και επισκέπτες, ιδιαίτερα σε αγροτικές, δασικές και ημιορεινές περιοχές. Σε τροχιά παρατεταμένου δημογραφικού μαρασμού παραμένει η Ελλάδα, με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ για το 2025 να αποτυπώνουν μια ζωφερή πραγματικότητα. Η πτώση των γεννήσεων συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες για το μέλλον του πληθυσμού της χώρας. Σύμφωνα με την έρευνα, το 2025 καταγράφηκε μείωση κατά 2.873 γεννήσεις σε σχέση με το 2024. Το στεγαστικό, το περιβάλλον αλλά και το συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση τέθηκαν χθες στη συζήτηση της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Η Γαλάζια Παράταξη θέλησε να προτάξει τις πολιτικές της για τη στέγαση. Η Νέα Δημοκρατία πρότεινε τη ρητή συνταγματική υποχρέωση του κράτους να μεριμνά με την προσιτή στέγη τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία όχι μόνο της ιδιοκτησίας αλλά συνολικά της περιουσίας, καθώς και τη δυνατότητα της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης, όπως και της αξιοποίησης εγκαταλειμμένων κτηρίων για κοινωνικούς σκοπούς στο πλαίσιο της στεγαστικής πολιτικής. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρό αναμένεται να σημειώσει αραιές νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
1: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
0: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
2: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάου καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
2: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Η Κρήτη συγκαταλέγεται μαζί με τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και την Αττική ανάμεσα στις περιφέρειες που εξακολουθούν να αποτελούν τις ισχυρότερες μηχανές απασχόλησης για τον κλάδο των καταλυμάτων, συγκεντρώνοντας σχεδόν 6 στους 10 εργαζόμενους. Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η απασχόληση στα καταλύματα και στην εστίαση και τους λοιπούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας 2019-2025, την οποία δημοσίευσε το capital.gr, οι 5 πρώτες περιφέρειες της κατάταξης Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Ιόνια νησιά, συγκεντρώνουν 85,6 εργαζόμενους, δηλαδή περισσότερο από τα 3 τέταρτα του συνόλου της απασχόλησης στα καταλύματα. Τη χρονιά που πέρασε, οι απασχολούμενοι στα καταλύματα ανήλθαν σε 111.000 άτομα σε πανελλαδικό επίπεδο. Παρότι ο αριθμός εμφανίζεται ελαφρώς μειωμένος σε σχέση με το 2014, παραμένει αισθητά υψηλός από τα επίπεδα της προπανδημίας περίοδου. Σοκ προκαλεί μαρτυρία 58χρονης γυναίκας στο Ρέθυμνο, η οποία έπεσε θύμα νέας και ιδιαίτερα επικίνδυνης μορφής τηλεφωνικής απάτης. Οι δράστες, προσποιούμενοι στελέχη της Ιντερπόλ, την τρομοκράτησαν με απειλές για τη ζωή της και κατάφεραν να της αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στις αρχές για τη νέα τακτική που ακολουθούν οι επιτίδιοι. Με το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης να καταγράφει νέο άλμα στην επιβατική κίνηση και να παραμένει βασική πύλη εισόδου χιλιάδων επισκεπτών στην Κρήτη, τα πρώτα στοιχεία για την φετινή τουριστική περίοδο στέλνουν ιδιαίτερα αισιόδοξα μηνύματα. Το Ηράκλειο βρέθηκε και τον Μάιο στην κορυφή των αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 8,5% το πρώτο πεντάμινο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Πρωταγωνιστής ήταν το αεροδρόμιο Ηρακλείου, το οποίο εξυπηρέτησε τους περισσότερους ταξιδιώτες, καταγράφοντας άνοδο 8,1%. Συγκεκριμένα το Μάιο διακινήθηκαν 1.139.000 περίπου επιβάτες, έναντι 1.054.000 περίπου τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθενται οι αρμόδιες αρχές για σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου, καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης φωτιά σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στην Κρήτη, στο επίπεδο υψηλού κινδύνου, δηλαδή κατηγορία 3, βρίσκεται όλο το νησί, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή από πολίτες, επαγγελματίες και επισκέπτες, ιδιαίτερα σε αγροτικές, δασικές και ημιορεινές περιοχές. Σε τρόχια παρατεταμένου δημογραφικού μαρασμού παραμένει η Ελλάδα, με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ για το 2025 να αποτυπώνουν μια ζωφερή πραγματικότητα. Η πτώση των γεννήσεων συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες για το μέλλον του πληθυσμού της χώρας. Σύμφωνα με την έρευνα, το 2025 καταγράφηκε μείωση κατά 2.873 γεννήσεις σε σχέση με το 2024. Το στεγαστικό, το περιβάλλον αλλά και το συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση τέθηκαν χθες στη συζήτηση της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Η Γαλάζια Παράταξη θέλησε να προτάξει τις πολιτικές της για τη στέγαση. Η Νέα Δημοκρατία πρότεινε τη ρητή συνταγματική υποχρέωση του κράτους να μεριμνά με την προσιτή στέγη τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία όχι μόνο της ιδιοκτησίας αλλά συνολικά της περιουσίας, καθώς και τη δυνατότητα της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης, όπως και της αξιοποίησης εγκαταλειμμένων κτηρίων για κοινωνικούς σκοπούς στο πλαίσιο της στεγαστικής πολιτικής. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρό αναμένεται να σημειώσει αιρές νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
2: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
4: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέρα Μαρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
9: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
10: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
9: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
10: Κατάλαβα.
11: Θες κούρεμα.
9: Ορίστε.
11: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
12: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
11: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

ξορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
2: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
3: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
4: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
3: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
4: Σίνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
3: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
4: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
3: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
5: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
6: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλυγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
7: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
8: Αγροτικό συνεταιρισμός Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
7: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
8: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
7: Αγροτικός συνεταιρισμός Μυλοποτάμου.
8: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
7: Τηλεφωνώ 28340 20

είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Μιλοπόταμος Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Η Κρήτη συγκαταλέγεται μαζί με τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου και την Αττική ανάμεσα στις περιφέρειες που εξακολουθούν να αποτελούν τις ισχυρότερες μηχανές απασχόλησης για τον κλάδο των καταλυμάτων, συγκεντρώνοντας σχεδόν 6 στους 10 εργαζόμενους. Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η απασχόληση στα καταλύματα και στην εστίαση και τους λοιπούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας 2019-2025, την οποία δημοσίευσε το capital.gr, οι 5 πρώτες περιφέρειες της κατάταξης Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Ιόνια νησιά, συγκεντρώνουν 85,6.000 εργαζόμενους, δηλαδή περισσότερα από τα 3 τέταρτα του συνόλου της απασχόλησης στα καταλύματα. Τη χρονιά που πέρασε, οι απασχολούμενοι στα καταλύματα ανήλθαν σε 111.000 άτομα σε πανελλαδικό επίπεδο. Παρότι ο αριθμός εμφανίζεται ελαφρώς μειωμένος σε σχέση με το 2014, παραμένει αισθητά υψηλός από τα επίπεδα της προπανδημίας περίοδου. Σοκ προκαλεί μαρτυρία 58χρονης γυναίκας στο Ρέθυμνο, η οποία έπεσε θύμα νέας και ιδιαίτερα επικίνδυνης μορφής τηλεφωνικής απάτης. Οι δράστες, προσποιούμενοι στελέχη της Ιντερπόλ, την τρομοκράτησαν με απειλές για τη ζωή της και κατάφεραν να της αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στις αρχές για την νέα τακτική που ακολουθούν οι επιτίδιοι. Με το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης να καταγράφει νέο άλμα στην επιβατική κίνηση και να παραμένει βασική πύλη εισόδου χιλιάδων επισκεπτών στην Κρήτη, τα πρώτα στοιχεία για την φετινή τουριστική περίοδο στέλνουν ιδιαίτερα αισιόδοξα μηνύματα. Το Ηράκλειο βρέθηκε και τον Μάιο στην κορυφή των αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 8,5% το πρώτο πεντάμινο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Πρωταγωνιστής ήταν το αεροδρόμιο Ηρακλείου, το οποίο εξυπηρέτησε τους περισσότερους ταξιδιώτες, καταγράφοντας άνοδο 8,1%. Συγκεκριμένα το Μάιο διακινήθηκαν 1.139.000 περίπου επιβάτες, έναντι 1.054.000 περίπου τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται οι αρμόδιες αρχές για σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου, καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης φωτιά σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στην Κρήτη, στο επίπεδο υψηλού κινδύνου, δηλαδή κατηγορία 3, βρίσκεται όλο το νησί, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή από πολίτες, επαγγελματίες και επισκέπτες, ιδιαίτερα σε αγροτικές, δασικές και ημιορεινές περιοχές. Σε τροχιά παρατεταμένου δημογραφικού μαρασμού παραμένει η Ελλάδα, με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ για το 2025 να αποτυπώνουν μια ζωφερή πραγματικότητα. Η πτώση των γεννήσεων συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες για το μέλλον του πληθυσμού της χώρας. Σύμφωνα με την έρευνα, το 2025 καταγράφηκε μείωση κατά 2.873 γεννήσεις σε σχέση με το 2024. Το στεγαστικό, το περιβάλλον αλλά και το συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση τέθηκαν χθες στη συζήτηση της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Η Γαλάζια Παράταξη θέλησε να προτάξει τις πολιτικές της για τη στέγαση. Η Νέα Δημοκρατία πρότεινε τη ρητή συνταγματική υποχρέωση του κράτους να μεριμνά με την προσιτή στέγη τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία όχι μόνο της ιδιοκτησίας αλλά συνολικά της περιουσίας, καθώς και τη δυνατότητα της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης, όπως και της αξιοποίησης εγκαταλειμμένων κτηρίων για κοινωνικούς σκοπούς στο πλαίσιο της στεγαστικής πολιτικής. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρό αναμένεται να σημειώσει αραιές νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμους πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026.
1: Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
3: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη. Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
4: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
4: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
4: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
5: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
6: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
5: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
6: Smart Stores στο Πέραμα.
5: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σερφάρεις.
6: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
5: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
6: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
5: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
6: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
5: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
7: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
7: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
8: Ο επαγγελματισμός,
9: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
8: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
9: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
8: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
9: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
8: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
9: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
10: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign, Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη, Κωστή Παπαδάκη 19, στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign, για το χώρο που σου αξίζει.
11: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
12: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
11: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
12: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
13: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
11: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
12: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
11: Τηλέφωνο 2834-020-030.
14: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλές.

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
4: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, μεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
5: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
6: Επιγραφές Βουκάλης. Οι πολιετής εμπειρίας

0: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
1: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
2: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
1: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
2: Θαμνοκοπτικά,
1: αλυσοπρίωνα,
2: θερμοκήπια κήπου,
1: τσεκαστικά,
2: αντλίες,
1: πλυστικά,
2: είδη συνεργείου,
1: εξοπλισμό σήμανσης δρόμων.
2: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
1: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
1: Τηλέφωνο 28310 5 70 70.
2: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
1: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
3: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
4: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
5: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
4: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
5: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
4: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
5: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Η Κρήτη συγκαταλέγεται μαζί με τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και την Αττική ανάμεσα στις περιφέρειες που εξακολουθούν να αποτελούν τις ισχυρότερες μηχανές απασχόλησης για τον κλάδο των καταλυμάτων, συγκεντρώνοντας σχεδόν 6 στους 10 εργαζόμενους. Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η απασχόληση στα καταλύματα και στην εστίαση και τους λοιπούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας 2019-2025, την οποία δημοσίευσε το capital.gr, οι 5 πρώτες περιφέρειες της κατάταξης Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Ιόνια νησιά, συγκεντρώνουν 85,6 εργαζόμενους, δηλαδή περισσότερο από τα 3 τέταρτα του συνόλου της απασχόλησης στα καταλύματα. Τη χρονιά που πέρασε, οι απασχολούμενοι στα καταλύματα ανήλθαν σε 111.000 άτομα σε πανελλαδικό επίπεδο. Παρότι ο αριθμός εμφανίζεται ελαφρώς μειωμένος σε σχέση με το 2014, παραμένει αισθητά υψηλός από τα επίπεδα της προπανδημίας περίοδου. Σοκ προκαλεί μαρτυρία 58χρονης γυναίκας στο Ρέθυμνο, η οποία έπεσε θύμα νέας και ιδιαίτερα επικίνδυνης μορφής τηλεφωνικής απάτης. Οι δράστες, προσποιούμενοι στελέχη της Ιντερπόλ, την τρομοκράτησαν με απειλές για τη ζωή της και κατάφεραν να της αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στις αρχές για τη νέα τακτική που ακολουθούν οι επιτίδιοι. Με το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης να καταγράφει νέο άλμα στην επιβατική κίνηση και να παραμένει βασική πύλη εισόδου χιλιάδων επισκεπτών στην Κρήτη, τα πρώτα στοιχεία για την φετινή τουριστική περίοδο στέλνουν ιδιαίτερα αισιόδοξα μηνύματα. Το Ηράκλειο βρέθηκε και τον Μάιο στην κορυφή των αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 8,5% το πρώτο πεντάμινο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Πρωταγωνιστής ήταν το αεροδρόμιο Ηρακλείου, το οποίο εξυπηρέτησε τους περισσότερους ταξιδιώτες, καταγράφοντας άνοδο 8,1%. Συγκεκριμένα το Μάιο διακινήθηκαν 1.139.000 περίπου επιβάτες, έναντι 1.054.000 περίπου τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθενται οι αρμόδιες αρχές για σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου, καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στην Κρήτη, στο επίπεδο υψηλού κινδύνου, δηλαδή κατηγορία 3, βρίσκεται όλο το νησί, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή από πολίτες, επαγγελματίες και επισκέπτες, ιδιαίτερα σε αγροτικές, δασικές και ημιορεινές περιοχές. Σε τρόχια παρατεταμένου δημογραφικού μαρασμού παραμένει η Ελλάδα, με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ για το 2025 να αποτυπώνουν μια ζωφερή πραγματικότητα. Η πτώση των γεννήσεων συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες για το μέλλον του πληθυσμού της χώρας. Σύμφωνα με την έρευνα, το 2025 καταγράφηκε μείωση κατά 2.873 γεννήσεις σε σχέση με το 2024. Το στεγαστικό, το περιβάλλον αλλά και το συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση τέθηκαν χθες στη συζήτηση της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Η Γαλάζια Παράταξη θέλησε να προτάξει τις πολιτικές της για τη στέγαση. Η Νέα Δημοκρατία πρότεινε τη ρητή συνταγματική υποχρέωση του κράτους να μεριμνά με την προσιτή στέγη τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία όχι μόνο της ιδιοκτησίας αλλά συνολικά της περιουσίας, καθώς και τη δυνατότητα της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης, όπως και της αξιοποίησης εγκαταλειμμένων κτηρίων για κοινωνικούς σκοπούς στο πλαίσιο της στεγαστικής πολιτικής. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρό αναμένεται να σημειώσει αιρές νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026.
3: Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
6: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
7: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
8: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
9: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
8: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
9: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
8: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
9: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
8: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: Καλός FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
4: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
5: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign, Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη, Κωστή Παπαδάκη 19, στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign, για το χώρο που σου αξίζει.
6: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
7: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ηλιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
6: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
7: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες. Απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
4: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
6: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
7: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
6: Τηλέφωνο 2834-020-030.
8: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Ακροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και πέρα Μαρεδίμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Ακροαναπτυξιακή.
9: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
10: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
9: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα καθημερινά.

0: Δύριο.
1: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
0: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
2: Εισαγωγική Χνάρης. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
3: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
2: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
4: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
2: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
3: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
4: Ο Λαογραφικός Όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης σας προσκαλεί στη γιορτή της Σχολής Χορού του Περάματος την 3η 23 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος με τον Νεκτάριο Σαμόλη.
5: Ο ερωτευμένος άνθρωπος χωρίς γάμπα ξαπλώνει.
4: 3η 23 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος, γιορτή χορού Λαογραφικού Όμιλου Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Μουσικά θα πλαισιώσει τη βραδιά ο σπουδαίος μυλοποταμίτης Λιράρης Νεκτάριος Σαμόλης με το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη.
5: Μες στη φωτιά το σάλτο.
4: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.

0: 98,6. Στη σύλληψη ενός 32χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Ρεθύμνου για δύο υποθέσεις απάτης σε βάρος ανυποψίας των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου. Ουσιαστικά πρόκειται για τον εισπράκτορα που έσπευδε να παραλαμβάνει χρήματα και κοσμήματα από σημεία που νωρίτερα υποδείκνυε στα θύματά του, με το πρόσχημα του αστυνομικού μαζί με τους συνεργούς του, οι οποίοι αναζητούνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος φέρεται να υπέδειξε και το σημείο στο οποίο είχε κρύψει επιμέλους τα κοσμήματα, αξίας περίπου 48.000 ευρώ, από τουλάχιστον δύο υποθέσεις απάτης. Ο ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη, που συνελήφθη στα Χανιά αργά χθες το βράδυ, μίλησε στην εκπομπή «Φως στο τούνελ», καταγγέλλοντας πως κινδυνεύει η ζωή του. Συγκεκριμένα, ο άνδρας με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ανέφερε πως εμφανίστηκε στο διαμέρισμα ένας άνδρας και τον απείλησε με όπλο και κατηγόρησε τον αδερφό της 45χρονης για την εμπλοκή του στην υπόθεση με στόχο τα κληρονομικά. Ακολούθησε περίοδος άνω των 40 ωρών, κατά την οποία οι τέχνη του είχαν χαθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εκτιμάται ότι ήταν το τελευταίο πρόσωπο που βρέθηκε μαζί με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα τέλη Μαΐου, λίγο πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της. Για το λόγο αυτό βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών ως βασικός ύποπτος της υπόθεσης. Μαραθώνια αναμένεται να είναι σήμερα η διαδικασία των απολογιών των 7 συλληφθέντων που κατηγορούνται ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της τεράστιας κομπίνας που φέρεται να είχε στηθεί με την πειρατική τηλεόραση. Στο πλαίσιο της έρευνας του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, εντοπίστηκε βάση δεδομένων που εμφάνιζε περισσότερους από 86.000 χρήστες, με το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια. Με ηλεκτρονικούς βόλους και ψηφιακή καταγραφή ξεκινάει η νέα φάση εχνηλασιμότητας στην ελληνική εγωπροβατοτροφία. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις προμήθειας άνοιξε χθες 19 Ιουνίου. Με το μέτρο να εφαρμόζεται πιλωτικά το 2026 στις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις και να επεκτείνεται από το 2027 στο σύνολο του κλάδου. Κάλεσμα για πανελλαδικές αγροτικές κινητοποιήσεις στις 23, 24 και 25 Ιουνίου απευθύνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, όπως ανακοινώθηκε σε παγκρίτια σύσκεψη αγροτοκτηνοτρόφων που πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή στην Επισκοπή Ρεθύμνου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Σιτία. Στη σύσκεψη που συγκάλεσε η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Χανίων, τονίστηκε η ανάγκη μαζικής συμμετοχής των παραγωγών από όλη την Κρήτη στις επικείμενες κινητοποιήσεις, με στόχο την ανάδειξη των ετοιμάτων του αγροτικού κόσμου σε πανελλαδικό επίπεδο. Η εκρηκτική άνοδος του κόστους ζωής σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς και τις περιορισμένες συντάξεις διαμορφώνουν ένα ασφικτικό οικονομικό περιβάλλον για εκατομμύρια πολίτες. Η αδύναμη ακάλυψης ακόμη και βασικών αναγκών οδηγεί όλο ένα και περισσότερους εργαζόμενους στην αναζήτηση δεύτερης απασχόλησης, ενώ χιλιάδες συνταξιούχοι επιστρέφουν στην εργασία για να ενισχύσουν το εισόδημά τους. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων, ο μισθός αρκεί πλέον για την κάλυψη των αναγκών μόλις των πρώτων 18 ημερών του μήνα. Το στοιχείο αυτό εξηγεί γιατί ένας στους δύο μισθωτούς είτε αναζητά είτε ήδη έχει βρει δεύτερη εργασία, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις. Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αραιές νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου 2026.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστικά.

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
2: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη, ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Και τώρα στο Energy, σούπερ καλοκαιρινές προσφορές. Συνδρομή για 2 μήνες μόνο με 75 ευρώ, για 4 μήνες μόνο με 135 ευρώ και για 6 μήνες μόνο με 175 ευρώ. Η προσφορά ισχύει έως 19 Ιουνίου. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.

0: τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
0: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
0: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Ο επαγγελματισμός,
4: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
3: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
4: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
3: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
4: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
3: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
4: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
5: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, μεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
6: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
1: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν την μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
6: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
1: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
6: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.

0: νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει transfer, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211 4113 020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211 41 13 020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
1: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
2: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
2: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
2: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Στη σύλληψη ενός 32χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Ρεθύμνου για δύο υποθέσεις απάτης σε βάρος ανυποψίας των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου. Ουσιαστικά πρόκειται για τον εισπράκτορα που έσπευδε να παραλαμβάνει χρήματα και κοσμήματα από σημεία που νωρίτερα υποδείκνυε στα θύματα του, με το πρόσχημα του αστυνομικού μαζί με τους συνεργούς του, οι οποίοι αναζητούνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος φέρεται να υπέδειξε και το σημείο στο οποίο είχε κρύψει επιμέλους τα κοσμήματα, αξίας περίπου 48.000 ευρώ, από τουλάχιστον δύο υποθέσεις απάτης. Ο ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη, που συνελήφθη στα Χανιά αργά χθες το βράδυ, μίλησε στην εκπομπή «Φως στο τούνελ», καταγγέλλοντας πως κινδυνεύει η ζωή του. Συγκεκριμένα, ο άντρας με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ανέφερε πως εμφανίστηκε στο διαμέρισμα ένας άντρας και τον απείλησε με όπλο και κατηγόρησε τον αδερφό της 45χρονης για την εμπλοκή του στην υπόθεση με στόχο τα κληρονομικά. Ακολούθησε περίοδος άνω των 40 ωρών, κατά την οποία οι τέχνη του είχαν χαθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εκτιμάται ότι ήταν το τελευταίο πρόσωπο που βρέθηκε μαζί με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα τέλη Μαΐου, λίγο πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της. Για το λόγο αυτό βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών ως βασικός ύποπτος της υπόθεσης. Μαραθώνια αναμένεται να είναι σήμερα η διαδικασία των απολογιών των 7 συλληφθέντων που κατηγορούνται ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της τεράστιας κομπίνας που φέρεται να είχε στηθεί με την πειρατική τηλεόραση. Στο πλαίσιο της έρευνας του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, εντοπίστηκε βάση δεδομένων που εμφάνιζε περισσότερους από 86.000 χρήστες, με το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια. Με ηλεκτρονικούς βόλους και ψηφιακή καταγραφή ξεκινάει η νέα φάση χνηλασιμότητας στην ελληνική αγροπρωτοτροφία. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις προμήθειας άνοιξε χθες 19 Ιουνίου, με το μέτρο να εφαρμόζεται πιλωτικά το 2026 στις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις και να επεκτείνεται από το 2027 στο σύνολο του κλάδου. Κάλεσμα για πανελλαδικές αγροτικές κινητοποιήσεις στις 23, 24 και 25 Ιουνίου απευθύνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, όπως ανακοινώθηκε σε παγκρίτια σύσκεψη αγροτοκτηνοτρόφων που πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή στην Επισκοπή Ρεθύμνου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Σιτία. Στη σύσκεψη που συγκάλεσε η Νότια Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Χανίων, τονίστηκε η ανάγκη μαζικής συμμετοχής των παραγωγών από όλη την Κρήτη στις επικείμενες κινητοποιήσεις, με στόχο την ανάδειξη των ετοιμάτων του αγροτικού κόσμου σε πανελλαδικό επίπεδο. Η εκρηκτική άνοδος του κόστου ζωής σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς και τις περιορισμένες συντάξεις διαμορφώνουν ένα σφιχτικό οικονομικό περιβάλλον για εκατομμύρια πολίτες. Η αδυναμία κάλυψης ακόμη και βασικών αναγκών οδηγεί όλων και περισσότερους εργαζόμενους στην αναζήτηση δεύτερης απασχόλησης, ενώ χιλιάδες συνταξιούχοι επιστρέφουν στην εργασία για να ενισχύσουν το εισόδημά τους. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων, ο μισθός αρκεί πλέον για την κάλυψη των αναγκών μόλις των πρώτων 18 ημερών του μήνα. Το στοιχείο αυτό εξηγεί γιατί ένας στους δύο μισθωτούς είτε αναζητά είτε ήδη έχει βρει δεύτερη εργασία, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις. Αρές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αρές νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου 2026.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
3: Έλα στο Smart Stores. το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
5: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340 22055.
6: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς. Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
7: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign, Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη, Κωστή Παπαδάκη 19, στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign, για το χώρο που σου αξίζει.
8: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
9: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
9: Θαμνοκοπτικά,
8: αλυσοπρίωνα,
9: θερμοκήπια κήπου,
8: ψεκαστικά,
9: αντλίες,
8: πληστικά,
9: είδη συνεργείου,
8: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
9: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
8: Τηλέφωνο 28310 5 70 70.
9: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
8: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
11: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
10: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
11: Σίνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
10: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
11: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
10: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
11: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
10: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
2: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
3: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
2: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
3: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
1: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
2: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
3: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
2: Τηλέφωνο 2834-020-030.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
5: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
5: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
6: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
7: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλυγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
8: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
9: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
8: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
9: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
8: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
10: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
11: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
10: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
10: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
11: Τηλέφωνα 28-34-0-22-431 και 69-86-380-160.
1: Ο Λαογραφικός Όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης σας προσκαλεί στη γιορτή της Σχολής Χορού του Περάματος την 3η 23 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος με τον Νεκτάριο Σαμόλη.
12: Ο ερωτευμένος άνθρωπος χωρίς γάπα ξαπλώνει.
1: 3η 23 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος, γιορτή χορού Λαογραφικού Ομίλου Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Μουσικά θα πλαισιώσει τη βραδιά ο σπουδαίος μυλοποταμίτης Λιράρης Νεκτάριος Αμόλης με το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη.
12: Με στη φωτιά το σάλτο.
1: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

πάλι. Μάτια μου κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά. Κοίτα την καρδιά. Φλόγες βγάζει.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Στη σύλληψη ενός 32χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Ρεθύμνου για δύο υποθέσεις απάτης σε βάρος ανυποψίας των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου. Ουσιαστικά πρόκειται για τον εισπράκτορα που έσπευδε να παραλαμβάνει χρήματα και κοσμήματα από σημεία που νωρίτερα υποδείκνυε στα θύματά του, με το πρόσχημα του αστυνομικού μαζί με τους συνεργούς του, οι οποίοι αναζητούνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος φέρεται να υπέδειξε και το σημείο στο οποίο είχε κρύψει επιμέλους τα κοσμήματα, αξίας περίπου 48.000 ευρώ, από τουλάχιστον δύο υποθέσεις απάτης. Ο ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη, που συνελήφθη στα Χανιά αργά χθες το βράδυ, μίλησε στην εκπομπή «Φως στο τούνελ», καταγγέλλοντας πως κινδυνεύει η ζωή του. Συγκεκριμένα, ο άντρας με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ανέφερε πως εμφανίστηκε στο διαμέρισμα ένας άντρας και τον απείλησε με όπλο και κατηγόρησε τον αδερφό της 45χρονης για την εμπλοκή του στην υπόθεση με στόχο τα κληρονομικά. Ακολούθησε περίοδος άνω των 40 ωρών, κατά την οποία οι τέχνη του είχαν χαθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εκτιμάται ότι ήταν το τελευταίο πρόσωπο που βρέθηκε μαζί με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα τέλη Μαΐου, λίγο πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της. Για το λόγο αυτό βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών ως βασικός ύποπτος της υπόθεσης. Μαραθώνια αναμένεται να είναι σήμερα η διαδικασία των απολογιών των 7 συλληφθέντων που κατηγορούνται ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της τεράστιας κομπίνας που φέρεται να είχε στηθεί με την πειρατική τηλεόραση. Στο πλαίσιο της έρευνας του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, εντοπίστηκε βάση δεδομένων που εμφάνιζε περισσότερους από 86.000 χρήστες, με το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά των νομιμών παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια. Με ηλεκτρονικούς βόλους και ψηφιακή καταγραφή ξεκινάει η νέα φάση χνηλασιμότητας στην ελληνική εγωπροβατοτροφία. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις προμήθειας άνοιξε χθες 19 Ιουνίου, με το μέτρο να εφαρμόζεται πιλωτικά το 2026 στις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις και να επεκτείνεται από το 2027 στο σύνολο του κλάδου. Κάλεσμα για πανελλαδικές αγροτικές κινητοποιήσεις στις 23, 24 και 25 Ιουνίου απευθύνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, όπως ανακοινώθηκε σε παγκρίτια σύσκεψη αγροτοκτηνοτρόφων που πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή στην Επισκοπή Ρεθύμνου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Σιτία. Στη σύσκεψη που συγκάλεσε η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Χανίων, τονίστηκε η ανάγκη μαζικής συμμετοχής των παραγωγών από όλη την Κρήτη στις επικείμενες κινητοποιήσεις, με στόχο την ανάδειξη των ετοιμάτων του αγροτικού κόσμου σε πανελλαδικό επίπεδο. Η εκρηκτική άνοδος του κόστου ζωής σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς και τις περιορισμένες συντάξεις διαμορφώνουν ένα ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον για εκατομμύρια πολίτες. Η αδύναμη ακάλυψης ακόμη και βασικών αναγκών οδηγεί όλων και περισσότερους εργαζόμενους στην αναζήτηση δεύτερης απασχόλησης, ενώ χιλιάδες συνταξιούχοι επιστρέφουν στην εργασία για να ενισχύσουν το εισόδημά τους. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων, ο μισθός αρκεί πλέον για την κάλυψη των αναγκών μόλις των πρώτων 18 ημερών του μήνα. Το στοιχείο αυτό εξηγεί γιατί ένας στους δύο μισθωτούς είτε αναζητά είτε ήδη έχει βρει δεύτερη εργασία, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις. Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αραιές νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου 2026.

0: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία. I'm alive.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει transfer, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
7: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
8: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
7: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
8: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
7: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
8: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακασ

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες, αλλά και επώνυμες θήκες, Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, μεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
7: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign, Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη, Κωστή Παπαδάκη 19, στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign, για το χώρο που σου αξίζει.
8: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
9: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
10: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
9: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
10: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
9: Ορίστε.
10: Άρης, φίλε μου. Άρης, κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
2: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Στη σύλληψη ενός 32χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Ρεθύμνου για δύο υποθέσεις απάτης σε βάρος ανυποψίας των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου. Ουσιαστικά πρόκειται για τον εισπράκτορα που έσπευδε να παραλαμβάνει χρήματα και κοσμήματα από σημεία που νωρίτερα υποδείκνυε στα θύματά του, με το πρόσχημα του αστυνομικού μαζί με τους συνεργούς του, οι οποίοι αναζητούνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος φέρεται να υπέδειξε και το σημείο στο οποίο είχε κρύψει επιμέλως τα κοσμήματα, αξίας περίπου 48.000 ευρώ, από τουλάχιστον δύο υποθέσεις απάτης. Ο ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη, που συνελήφθη στα Χανιά αργά χθες το βράδυ, μίλησε στην εκπομπή «Φως στο τούνελ», καταγγέλλοντας πως κινδυνεύει η ζωή του. Συγκεκριμένα, ο άντρας με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ανέφερε πως εμφανίστηκε στο διαμέρισμα ένας άντρας και τον απείλησε με όπλο και κατηγόρησε τον αδερφό της 45χρονης για την εμπλοκή του στην υπόθεση με στόχο τα κληρονομικά. Ακολούθησε περίοδος άνω των 40 ωρών, κατά την οποία οι τέχνη του είχαν χαθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εκτιμάται ότι ήταν το τελευταίο πρόσωπο που βρέθηκε μαζί με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα τέλη Μαΐου, λίγο πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της. Για το λόγο αυτό βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών ως βασικός ύποπτος της υπόθεσης. Μαραθώνια αναμένεται να είναι σήμερα η διαδικασία των απολογιών των 7 συλληφθέντων που κατηγορούνται ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της τεράστιας κομπίνας που φέρεται να είχε στηθεί με την πειρατική τηλεόραση. Στο πλαίσιο της έρευνας του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, εντοπίστηκε βάση δεδομένων που εμφάνιζε περισσότερους από 86.000 χρήστες, με το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά των νομιμών παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια. Με ηλεκτρονικούς βόλους και ψηφιακή καταγραφή ξεκινάει η νέα φάση χνηλασιμότητας στην ελληνική εγωπροβατοτροφία. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις προμήθειας άνοιξε χθες 19 Ιουνίου, με το μέτρο να εφαρμόζεται πιλωτικά το 2026 στις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις και να επεκτείνεται από το 2027 στο σύνολο του κλάδου. Κάλεσμα για πανελλαδικές αγροτικές κινητοποιήσεις στις 23, 24 και 25 Ιουνίου απευθύνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, όπως ανακοινώθηκε σε παγκρίτια σύσκεψη αγροτοκτηνοτρόφων που πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή στην Επισκοπή Ρεθύμνου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Σιτία. Στη σύσκεψη που συγκάλεσε η Νότια Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Χανίων, τονίστηκε η ανάγκη μαζικής συμμετοχής των παραγωγών από όλη την Κρήτη στις επικείμενες κινητοποιήσεις, με στόχο την ανάδειξη των ετοιμάτων του αγροτικού κόσμου σε πανελλαδικό επίπεδο. Η εκρηκτική άνοδος του κόστου ζωής σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς και τις περιορισμένες συντάξεις διαμορφώνουν ένα ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον για εκατομμύρια πολίτες. Η αδύναμη ακάλυψης ακόμη και βασικών αναγκών οδηγεί όλο ένα και περισσότερους εργαζόμενους στην αναζήτηση δεύτερης απασχόλησης, ενώ χιλιάδες συνταξιούχοι επιστρέφουν στην εργασία για να ενισχύσουν το εισόδημά τους. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων, ο μισθός αρκεί πλέον για την κάλυψη των αναγκών μόλις των πρώτων 18 ημερών του μήνα. Το στοιχείο αυτό εξηγεί γιατί ένας στους δύο μισθωτούς είτε αναζητά είτε ήδη έχει βρει δεύτερη εργασία, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις. Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αραιές νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου 2026. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
0: Τώρα η
2: διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refimno Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιερά Πέτρα και πέρα Μαρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
5: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά.
5: Αλυσοπρίωνα.
6: Θερμοκήπια κήπου.
5: Ψεκαστικά.
6: Αντλίες.
5: Πλυστικά.
6: Είδη συνεργείου.
5: Εξοπλισμό σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
5: Τηλέφωνο 28 310 5 70 70.
6: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
5: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
10: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
9: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
9: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
10: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 69 86 380 160.

0: Γάλλος FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Ο επαγγελματισμός,
4: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
3: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
4: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
3: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
4: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
3: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
4: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
6: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
7: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλυγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
2: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.
8: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
9: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλιοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
8: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
9: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
8: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλιοποτάμου.
9: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία στα στα γραφεία του συνεταιρισμού.
10: Τηλεφωνώ 2834-0-2737.
2: Ο Λαογραφικός Όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης σας προσκαλεί στη γιορτή της Σχολής Χορού του Περάματος την 3η 23 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος με τον Νεκτάριο Σαμόλη.
11: Ο ερωτευμένος άνθρωπος χωρίς γάμπα ξαπλώνει.
2: 3η 23 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος, γιορτή χορού Λαογραφικού Όμιλου Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Μουσικά θα πλαισιώσει τη βραδιά ο σπουδαίος μυλοποταμίτης Λιράρης Νεκτάριος Σαμόλης με το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη.
11: Μες στη φωτιά το σάλτο.
2: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς με συμμετοχές από όλη την Κρήτη επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Ιταλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Ιταλος FM 88,6. Στη σύλληψη ενός 32χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Ρεθύμνου για δύο υποθέσεις απάτης σε βάρος ανυποψίας των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου. Ουσιαστικά πρόκειται για τον εισπράκτορα που έσπευδε να παραλαμβάνει χρήματα και κοσμήματα από σημεία που νωρίτερα υποδείκνυε στα θύματα του, με το πρόσχημα του αστυνομικού μαζί με τους συνεργούς του, οι οποίοι αναζητούνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος φέρεται να υπέδειξε και το σημείο στο οποίο είχε κρύψει επιμέλους τα κοσμήματα, αξίας περίπου 48.000 ευρώ, από τουλάχιστον δύο υποθέσεις απάτης. Ο ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη, που συνελήφθη στα Χανιά αργά χθες το βράδυ, μίλησε στην εκπομπή «Φως στο τούνελ», καταγγέλλοντας πως κινδυνεύει η ζωή του. Συγκεκριμένα, ο άντρας με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ανέφερε πως εμφανίστηκε στο διαμέρισμα ένας άντρας και τον απείλησε με όπλο και κατηγόρησε τον αδερφό της 45χρονης για την εμπλοκή του στην υπόθεση με στόχο τα κληρονομικά. Ακολούθησε περίοδος άνω των 40 ωρών, κατά την οποία οι τέχνη του είχαν χαθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εκτιμάται ότι ήταν το τελευταίο πρόσωπο που βρέθηκε μαζί με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα τέλη Μαΐου, λίγο πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της. Για το λόγο αυτό βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών ως βασικός ύποπτος της υπόθεσης. Μαραθώνια αναμένεται να είναι σήμερα η διαδικασία των απολογιών των 7 συλληφθέντων που κατηγορούνται ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της τεράστιας κομπίνας που φέρεται να είχε στηθεί με την πειρατική τηλεόραση. Στο πλαίσιο της έρευνας του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, εντοπίστηκε βάση δεδομένων που εμφάνιζε περισσότερους από 86.000 χρήστες, με το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά των νομιμών παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια. Με ηλεκτρονικούς βόλους και ψηφιακή καταγραφή ξεκινάει η νέα φάση χνηλασιμότητας στην ελληνική οικοπροβατοτροφία. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις προμήθειας άνοιξε χθες 19 Ιουνίου. Με το μέτρο να εφαρμόζεται πιλωτικά το 2026 στις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις και να επεκτείνεται από το 2027 στο σύνολο του κλάδου. Κάλεσμα για πανελλαδικές αγροτικές κινητοποιήσεις στις 23, 24 και 25 Ιουνίου απευθύνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, όπως ανακοινώθηκε σε παγκρίτια σύσκεψη αγροτοκτηνοτρόφων που πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή στην Επισκοπή Ρεθύμνου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Σιτία. Στη σύσκεψη που συγκάλεσε η Νότια Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Χανίων, τονίστηκε η ανάγκη μαζικής συμμετοχής των παραγωγών από όλη την Κρήτη στις επικείμενες κινητοποιήσεις, με στόχο την ανάδειξη των ετοιμάτων του αγροτικού κόσμου σε πανελλαδικό επίπεδο. Η εκρηκτική άνοδος του κόστου ζωής σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς και τις περιορισμένες συντάξεις διαμορφώνουν ένα ασφικτικό οικονομικό περιβάλλον για εκατομμύρια πολίτες. Η αδύναμη κάλυψη ακόμη και βασικών αναγκών οδηγεί όλο ένα και περισσότερους εργαζόμενους στην αναζήτηση δεύτερης απασχόλησης, ενώ χιλιάδες συνταξιούχοι επιστρέφουν στην εργασία για να ενισχύσουν το εισόδημά τους. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων, ο μισθός αρκεί πλέον για την κάλυψη των αναγκών μόλις των πρώτων 18 ημερών του μήνα. Το στοιχείο αυτό εξηγεί γιατί ένας στους δύο μισθωτούς είτε αναζητά είτε ήδη έχει βρει δεύτερη εργασία, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις. Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 βοφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αραιές νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 βοφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Ιταλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου 2026.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
0: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
0: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις, με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους, σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
6: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
0: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του περάματος.
0: Τηλέφωνο 2834 020 030.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
7: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
8: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
8: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
8: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Undercover. Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
2: 28 310 24 111.
1: Και www.mbs.com.gr.
2: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
1: και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28 34 0 22 055.
4: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign. Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη. Κωστή Παπαδάκη 19 στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign. Για το χώρο που σου αξίζει.
5: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Ακροαναπτυξιακή.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
7: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
8: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
7: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
8: Σίνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
7: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
8: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
7: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
8: Τηλέφωνο 28 34 0 20 483.
7: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Στη σύλληψη ενός 32χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Ρεθύμνου για δύο υποθέσεις απάτης σε βάρος ανυποψίας των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου. Ουσιαστικά πρόκειται για τον εισπράκτορα που έσπευδε να παραλαμβάνει χρήματα και κοσμήματα από σημεία που νωρίτερα υποδείκνυε στα θύματά του, με το πρόσχημα του αστυνομικού μαζί με τους συνεργούς του, οι οποίοι αναζητούνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος φέρεται να υπέδειξε και το σημείο στο οποίο είχε κρύψει επιμέλως τα κοσμήματα, αξίας περίπου 48.000 ευρώ, από τουλάχιστον δύο υποθέσεις απάτης. Ο ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη, που συνελήφθη στα Χανιά αργά χθες το βράδυ, μίλησε στην εκπομπή «Φως στο τούνελ», καταγγέλλοντας πως κινδυνεύει η ζωή του. Συγκεκριμένα, ο άνδρας με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ανέφερε πως εμφανίστηκε στο διαμέρισμα ένας άνδρας και τον απείλησε με όπλο και κατηγόρησε τον αδερφό της 45χρονης για την εμπλοκή του στην υπόθεση με στόχο τα κληρονομικά. Ακολούθησε περίοδος άνω των 40 ωρών, κατά την οποία οι τέχνη του είχαν χαθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εκτιμάται ότι ήταν το τελευταίο πρόσωπο που βρέθηκε μαζί με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα τέλη Μαΐου, λίγο πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της. Για το λόγο αυτό βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών ως βασικός ύποπτος της υπόθεσης. Μαραθώνια αναμένεται να είναι σήμερα η διαδικασία των απολογιών των 7 συλληφθέντων που κατηγορούνται ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της τεράστιας κομπίνας που φέρεται να είχε στηθεί με την πειρατική τηλεόραση. Στο πλαίσιο της έρευνας του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, εντοπίστηκε βάση δεδομένων που εμφάνιζε περισσότερους από 86.000 χρήστες, με το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά των νομιμών παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια. Με ηλεκτρονικούς βόλους και ψηφιακή καταγραφή ξεκινάει η νέα φάση χνηλασιμότητας στην ελληνική αιγοπροβατοτροφία. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις προμήθειας άνοιξε χθες 19 Ιουνίου, με το μέτρο να εφαρμόζεται πιλωτικά το 2026 στις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις και να επεκτείνεται από το 2027 στο σύνολο του κλάδου. Κάλεσμα για πανελλαδικές αγροτικές κινητοποιήσεις στις 23, 24 και 25 Ιουνίου απευθύνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, όπως ανακοινώθηκε σε παγκρίτια σύσκεψη αγροτοκτηνοτρόφων που πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή στην Επισκοπή Ρεθύμνου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Σιτία. Στη σύσκεψη που συγκάλεσε η Ενώτικη Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Χανίων, τονίστηκε η ανάγκη μαζικής συμμετοχής των παραγωγών από όλη την Κρήτη στις επικείμενες κινητοποιήσεις, με στόχο την ανάδειξη των ετοιμάτων του αγροτικού κόσμου σε πανελλαδικό επίπεδο. Η εκρηκτική άνοδος του κόστου ζωής σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς και τις περιορισμένες συντάξεις διαμορφώνουν ένα ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον για εκατομμύρια πολίτες. Η αδυναμία κάλυψης ακόμη και βασικών αναγκών οδηγεί όλο και περισσότερους εργαζόμενους στην αναζήτηση δεύτερης απασχόλησης, ενώ χιλιάδες συνταξιούχοι επιστρέφουν στην εργασία για να ενισχύσουν το εισόδημά τους. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων, ο μισθός αρκεί πλέον για την κάλυψη των αναγκών μόλις των πρώτων 18 ημερών του μήνα. Το στοιχείο αυτό εξηγεί γιατί ένας στους δύο μισθωτούς είτε αναζητά είτε ήδη έχει βρει δεύτερη εργασία, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις. Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αραιές νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου 2026.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέα
2: διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ΕΤΕΚΑ. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
9: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
10: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
9: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
10: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
10: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκι Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
9: Τηλέφωνο 28340 20 737.

0: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
3: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
4: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
3: Ο Λαογραφικός Όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης σας προσκαλεί στη γιορτή της Σχολής Χορού του Περάματος την 3η 23 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος με τον Νεκτάριο Σαμόλη.
5: Ο ερωτευμένος άνθρωπος χωρίς γάπα ξαπλώνει.
3: 3η 23 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος, γιορτή χορού Λαογραφικού Όμιλου Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Μουσικά θα πλαισιώσει τη βραδιά ο σπουδαίος μυλοποταμίτης Λιράρης Νεκτάριος Σαμόλης με το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη.
5: Μες στη φωτιά το σάλτο.
3: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Milopotamos Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Μετάλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 4.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Στη σύλληψη ενός 32χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Ρεθύμνου για δύο υποθέσεις απάτης σε βάρος ανυποψίας των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου. Ουσιαστικά πρόκειται για τον εισπράκτορα που έσπευδε να παραλαμβάνει χρήματα και κοσμήματα από σημεία που νωρίτερα υποδείκνυε στα θύματά του, με το πρόσχημα του αστυνομικού μαζί με τους συνεργούς του, οι οποίοι αναζητούνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος φέρεται να υπέδειξε και το σημείο στο οποίο είχε κρύψει επιμέλους τα κοσμήματα, αξίας περίπου 48.000 ευρώ, από τουλάχιστον δύο υποθέσεις απάτης. Ο ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη, που συνελήφθη στα Χανιά αργά χθες το βράδυ, μίλησε στην εκπομπή «Φως στο τούνελ», καταγγέλλοντας πως κινδυνεύει η ζωή του. Συγκεκριμένα, ο άνδρας με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ανέφερε πως εμφανίστηκε στο διαμέρισμα ένας άνδρας και τον απείλησε με όπλο και κατηγόρησε τον αδερφό της 45χρονης για την εμπλοκή του στην υπόθεση με στόχο τα κληρονομικά. Ακολούθησε περίοδος άνω των 40 ωρών, κατά την οποία η τέχνη του είχαν χαθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εκτιμάται ότι ήταν το τελευταίο πρόσωπο που βρέθηκε μαζί με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα τέλη Μαΐου, λίγο πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της. Για τον λόγο αυτό βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών ως βασικός ύποπτος της υπόθεσης. Μαραθώνια αναμένεται να είναι σήμερα η διαδικασία των απολογιών των 7 συλληφθέντων που κατηγορούνται ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της τεράστιας κομπίνας που φέρεται να είχε στηθεί με την πειρατική τηλεόραση. Στο πλαίσιο της έρευνας του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, εντοπίστηκε βάση δεδομένων που εμφάνιζε περισσότερους από 86.000 χρήστες, με το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια. Με ηλεκτρονικούς βόλους και ψηφιακή καταγραφή ξεκινά η νέα φάση χνηλασιμότητας στην ελληνική αγροπροβατοτροφία. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις προμήθειας άνοιξε χθες 19 Ιουνίου, με το μέτρο να εφαρμόζεται πιλωτικά το 2026 στις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις και να επεκτείνεται από το 2027 στο σύνολο του κλάδου. Κάλεσμα για πανελλαδικές αγροτικές κινητοποιήσεις στις 23, 24 και 25 Ιουνίου απευθύνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, όπως ανακοινώθηκε σε παγκρίτια σύσκεψη αγροτοκτηνοτρόφων που πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή στην Επισκοπή Ρεθύμνου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Σιτία. Στη σύσκεψη που συγκάλεσε η Νότια Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Χανίων, τονίστηκε η ανάγκη μαζικής συμμετοχής των παραγωγών από όλη την Κρήτη στις επικείμενες κινητοποιήσεις, με στόχο την ανάδειξη των αιτημάτων του αγροτικού κόσμου σε πανελλαδικό επίπεδο. Η εκρηκτική άνοδος του κόστου ζωής σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς και τις περιορισμένες συντάξεις διαμορφώνουν ένα ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον για εκατομμύρια πολίτες. Η αδυναμία κάλυψης ακόμη και βασικών αναγκών οδηγεί όλο και περισσότερους εργαζόμενους στην αναζήτηση δεύτερης απασχόλησης, ενώ χιλιάδες συνταξιούχοι επιστρέφουν στην εργασία για να ενισχύσουν το εισόδημά τους. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων, ο μισθός αρκεί πλέον για την κάλυψη των αναγκών μόλις των πρώτων 18 ημερών του μήνα. Το στοιχείο αυτό εξηγεί γιατί ένας στους δύο μισθωτούς είτε αναζητά είτε ήδη έχει βρει δεύτερη εργασία, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις. Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αραιές νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου 2026.
0: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και τάμπλετς?
0: Έλα στο Smart Stores.
2: Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σερφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340 23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
5: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, μεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340 22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
6: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
7: Θαμνοκοπτικά,
6: αλυσοπρίωνα,
7: θερμοκήπια κήπου,
6: ψεκαστικά,
7: αντλίες,
6: πλυστικά,
7: είδη συνεργείου,
6: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
7: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
6: Τηλέφωνο 28310 5 7070.
7: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
6: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970 134 167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970 134 167 και το ταξί σας έφτασε.
9: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Muso και Muso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
10: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλυγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.

0: Talos FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστούρες.

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Τσαλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
5: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
6: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
7: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
7: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
6: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
7: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
7: Τηλέφωνο 2834-020-030.
8: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
2: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
9: Αγροτικό συνεταιρισμός Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
2: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
9: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
2: Αγροτικό συνεταιρισμός Μυλοποτάμου.
9: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
2: Τηλεφωνώ 2834 0 20 737.
0: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
10: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
0: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
10: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
0: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
10: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Σάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Στη σύλληψη ενός 32χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Ρεθύμνου για δύο υποθέσεις απάτης σε βάρος ανυποψίας των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου. Ουσιαστικά πρόκειται για τον εισπράκτορα που έσπευδε να παραλαμβάνει χρήματα και κοσμήματα από σημεία που νωρίτερα υποδείκνυε στα θύματα του, με το πρόσχημα του αστυνομικού μαζί με τους συνεργούς του, οι οποίοι αναζητούνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος φέρεται να υπέδειξε και το σημείο στο οποίο είχε κρύψει επιμέλως τα κοσμήματα, αξίας περίπου 48.000 ευρώ, από τουλάχιστον δύο υποθέσεις απάτης. Ο ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη, που συνελήφθη στα Χανιά αργά χθες το βράδυ, μίλησε στην εκπομπή «Φως στο τούνελ», καταγγέλλοντας πως κινδυνεύει η ζωή του. Συγκεκριμένα, ο άνδρας με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ανέφερε πως εμφανίστηκε στο διαμέρισμα ένας άνδρας και τον απείλησε με όπλο και κατηγόρησε τον αδερφό της 45χρονης για την εμπλοκή του στην υπόθεση με στόχο τα κληρονομικά. Ακολούθησε περίοδος άνω των 40 ωρών, κατά την οποία οι τέχνη του είχαν χαθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εκτιμάται ότι ήταν το τελευταίο πρόσωπο που βρέθηκε μαζί με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα τέλη Μαΐου, λίγο πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της. Για το λόγο αυτό βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών ως βασικός ύποπτος της υπόθεσης. Μαραθώνια αναμένεται να είναι σήμερα η διαδικασία των απολογιών των 7 συλληφθέντων που κατηγορούνται ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της τεράστιας κομπίνας που φέρεται να είχε στηθεί με την πειρατική τηλεόραση. Στο πλαίσιο της έρευνας του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, εντοπίστηκε βάση δεδομένων που εμφάνιζε περισσότερους από 86.000 χρήστες, με το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά των νομιμών παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια. Με ηλεκτρονικούς βόλους και ψηφιακή καταγραφή ξεκινάει η νέα φάση χνηλασιμότητας στην ελληνική αγροπροβατοτροφία. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις προμήθειας άνοιξε χθες 19 Ιουνίου. Με το μέτρο να εφαρμόζεται πιλωτικά το 2026 στις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις και να επεκτείνεται από το 2027 στο σύνολο του κλάδου. Κάλεσμα για πανελλαδικές αγροτικές κινητοποιήσεις στις 23, 24 και 25 Ιουνίου απευθύνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, όπως ανακοινώθηκε σε παγκρίτια σύσκεψη αγροτοκτηνοτρόφων που πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή στην Επισκοπή Ρεθύμνου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Σιτία. Στη σύσκεψη που συγκάλεσε η Ενώτικη Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Χανίων, τονίστηκε η ανάγκη μαζική συμμετοχή των παραγωγών από όλη την Κρήτη στις επικείμενες κινητοποιήσεις, με στόχο την ανάδειξη των ετοιμάτων του αγροτικού κόσμου σε πανελλαδικό επίπεδο. Η εκρηκτική άνοδος του κόστου ζωής σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς και τις περιορισμένες συντάξεις διαμορφώνουν ένα ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον για εκατομμύρια πολίτες. Η αδυναμία κάλυψης ακόμη και βασικών αναγκών οδηγεί όλο ένα και περισσότερους εργαζόμενους στην αναζήτηση δεύτερης απασχόλησης, ενώ χιλιάδες συνταξιούχοι επιστρέφουν στην εργασία για να ενισχύσουν το εισόδημά τους. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων, ο μισθός αρκεί πλέον για την κάλυψη των αναγκών μόλις των πρώτων 18 ημερών του μήνα. Το στοιχείο αυτό εξηγεί γιατί ένας στους δύο μισθωτούς είτε αναζητά είτε ήδη έχει βρει δεύτερη εργασία, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις. Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αραιές νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου 2026.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
2: 28310-24111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
1: και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας. Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
4: Φυτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
6: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
7: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
6: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
7: Σίνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
6: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
7: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
6: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
8: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
9: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
8: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
9: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
8: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
10: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές, οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
11: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
10: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
10: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
11: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.

0: Σκάλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στεγα. Μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον Τάλο, καλά ήταν. Αύριο πάλι στις 4 το απόγευμα, επαεθάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τις 6.30. Να ακούσουνε.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε 3 άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
6: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό

0: σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign, Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη, Κωστή Παπαδάκη 19, στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign, για το χώρο που σου αξίζει.
1: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
4: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου. Ο Λαογραφικός Όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης σας προσκαλεί στη γιορτή της Σχολής Χορού του Περάματος την 3η 23 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος με τον Νεκτάριο Σαμόλη.
5: Ο ερωτευμένος άνθρωπος χωρίς.
4: 3η 23 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος, γιορτή χορού Λαογραφικού Ομίλου Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Μουσικά θα πλαισιώσει τη βραδιά ο σπουδαίος μυλοποταμίτης Λυράρης Νεκτάριος Αμόλης με το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη.
5: Με στη φωτιά το σάλτο.
4: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Μετάλλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 6.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Στη σύλληψη ενός 32χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Ρεθύμνου για δύο υποθέσεις απάτη σε βάρος ανυποψίας των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου. Ουσιαστικά πρόκειται για τον εισπράκτορα που έσπευδε να παραλαμβάνει χρήματα και κοσμήματα από σημεία που νωρίτερα υποδείκνυε στα θύματα του, με το πρόσχημα του αστυνομικού μαζί με τους συνεργούς του, οι οποίοι αναζητούνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος φέρεται να υπέδειξε και το σημείο στο οποίο είχε κρύψει επιμέλως τα κοσμήματα, αξίας περίπου 48.000 ευρώ, από τουλάχιστον δύο υποθέσεις απάτης. Ο ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη, που συνελήφθη στα Χανιά αργά χθες το βράδυ, μίλησε στην εκπομπή «Φως στο τούνελ», καταγγέλλοντας πως κινδυνεύει η ζωή του. Συγκεκριμένα, ο άνδρας με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ανέφερε πως εμφανίστηκε στο διαμέρισμα ένας άνδρας και τον απείλησε με όπλο και κατηγόρησε τον αδερφό της 45χρονης για την εμπλοκή του στην υπόθεση με στόχο τα κληρονομικά. Ακολούθησε περίοδος άνω των 40 ωρών, κατά την οποία οι τέχνη του είχαν χαθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εκτιμάται ότι ήταν το τελευταίο πρόσωπο που βρέθηκε μαζί με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα τέλη Μαΐου, λίγο πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της. Για τον λόγο αυτό βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών ως βασικός ύποπτος της υπόθεσης. Μαραθώνια αναμένεται να είναι σήμερα η διαδικασία των απολογιών των 7 συλληφθέντων που κατηγορούνται ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της τεράστιας κομπίνας που φέρεται να είχε στηθεί με την πειρατική τηλεόραση. Στο πλαίσιο της έρευνας του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, εντοπίστηκε βάση δεδομένων που εμφάνιζε περισσότερους από 86.000 χρήστες, με το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά των νομιμών παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια. Με ηλεκτρονικούς βόλους και ψηφιακή καταγραφή ξεκινάει η νέα φάση χνηλασιμότητας στην ελληνική αγροπροβατοτροφία. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις προμήθειας άνοιξε χθες 19 Ιουνίου. Με το μέτρο να εφαρμόζεται πιλωτικά το 2026 στις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις και να επεκτείνεται από το 2027 στο σύνολο του κλάδου. Κάλεσμα για πανελλαδικές αγροτικές κινητοποιήσεις στις 23, 24 και 25 Ιουνίου απευθύνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, όπως ανακοινώθηκε σε παγκρίτια σύσκεψη αγροτοκτηνοτρόφων που πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή στην Επισκοπή Ρεθύμνου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Σιτία. Στη σύσκεψη που συγκάλεσε η Ενώτικη Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Χανίων, τονίστηκε η ανάγκη μαζικής συμμετοχής των παραγωγών από όλη την Κρήτη στις επικείμενες κινητοποιήσεις, με στόχο την ανάδειξη των ετοιμάτων του αγροτικού κόσμου σε πανελλαδικό επίπεδο. Η εκρηκτική άνοδος του κόστου ζωής σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς και τις περιορισμένες συντάξεις διαμορφώνουν ένα σφιχτικό οικονομικό περιβάλλον για εκατομμύρια πολίτες. Η αδύναμη κάλυψης ακόμη και βασικών αναγκών οδηγεί όλο ένα και περισσότερους εργαζόμενους στην αναζήτηση δεύτερης απασχόλησης, ενώ χιλιάδες συνταξιούχοι επιστρέφουν στην εργασία για να ενισχύσουν το εισόδημά τους. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων, ο μισθός αρκεί πλέον για την κάλυψη των αναγκών μόλις των πρώτων 18 ημερών του μήνα. Το στοιχείο αυτό εξηγεί γιατί ένας στους δύο μισθωτούς είτε αναζητά είτε ήδη έχει βρει δεύτερη εργασία, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις. Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αραιές νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέμει. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
5: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ηλιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
4: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
5: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
1: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
4: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
5: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
4: Τηλέφωνο 2834-020-030.
6: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και πέρα Μαρεδίμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
8: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
9: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
8: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
9: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
8: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
9: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με κρίση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες.

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
5: 28 310 24 111
4: και www.mbs.com.gr.
5: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
4: και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
7: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28 34 0 22 055.
8: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 526.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Στη σύλληψη ενός 32χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Ρεθύμνου για δύο υποθέσεις απάτης σε βάρος ανυποψίας των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου. Ουσιαστικά πρόκειται για τον εισπράκτορα που έσπευδε να παραλαμβάνει χρήματα και κοσμήματα από σημεία που νωρίτερα υποδείκνυε στα θύματα του, με το πρόσχημα του αστυνομικού μαζί με τους συνεργούς του, οι οποίοι αναζητούνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος φέρεται να υπέδειξε και το σημείο στο οποίο είχε κρύψει επιμέλως τα κοσμήματα, αξίας περίπου 48.000 ευρώ, από τουλάχιστον δύο υποθέσεις απάτης. Ο ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη, που συνελήφθη στα Χανιά αργά χθες το βράδυ, μίλησε στην εκπομπή «Φως στο τούνελ», καταγγέλλοντας πως κινδυνεύει η ζωή του. Συγκεκριμένα, ο άντρας με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ανέφερε πως εμφανίστηκε στο διαμέρισμα ένας άντρας και τον απείλησε με όπλο και κατηγόρησε τον αδερφό της 45χρονης για την εμπλοκή του στην υπόθεση με στόχο τα κληρονομικά. Ακολούθησε περίοδος άνω των 40 ωρών, κατά την οποία οι τέχνη του είχαν χαθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εκτιμάται ότι ήταν το τελευταίο πρόσωπο που βρέθηκε μαζί με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα τέλη Μαΐου, λίγο πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της. Για το λόγο αυτό βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών ως βασικός ύποπτος της υπόθεσης. Μαραθώνια αναμένεται να είναι σήμερα η διαδικασία των απολογιών των 7 συλληφθέντων που κατηγορούνται ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της τεράστιας κομπίνας που φέρεται να είχε στηθεί με την πειρατική τηλεόραση. Στο πλαίσιο της έρευνας του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, εντοπίστηκε βάση δεδομένων που εμφάνιζε περισσότερους από 86.000 χρήστες, με το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά των νομιμών παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια. Με ηλεκτρονικούς βόλους και ψηφιακή καταγραφή ξεκινάει η νέα φάση χνηλασιμότητας στην ελληνική εγωπροβατοτροφία. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις προμήθειας άνοιξε χθες 19 Ιουνίου, με το μέτρο να εφαρμόζεται πιλωτικά το 2026 στις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις και να επεκτείνεται από το 2027 στο σύνολο του κλάδου. Κάλεσμα για πανελλαδικές αγροτικές κινητοποιήσεις στις 23, 24 και 25 Ιουνίου απευθύνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, όπως ανακοινώθηκε σε παγκρίτια σύσκεψη αγροτοκτηνοτρόφων που πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή στην Επισκοπή Ρεθύμνου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Σιτία. Στη σύσκεψη που συγκάλεσε η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Χανίων, τονίστηκε η ανάγκη μαζικής συμμετοχής των παραγωγών από όλη την Κρήτη στις επικείμενες κινητοποιήσεις, με στόχο την ανάδειξη των ετοιμάτων του αγροτικού κόσμου σε πανελλαδικό επίπεδο. Η εκρηκτική άνοδος του κόστου ζωής σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς και τις περιορισμένες συντάξεις διαμορφώνουν ένα ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον για εκατομμύρια πολίτες. Η αδύναμη ακάλυψης ακόμη και βασικών αναγκών οδηγεί όλο ένα και περισσότερους εργαζόμενους στην αναζήτηση δεύτερης απασχόλησης, ενώ χιλιάδες συνταξιούχοι επιστρέφουν στην εργασία για να ενισχύσουν το εισόδημά τους. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων, ο μισθός αρκεί πλέον για την κάλυψη των αναγκών μόλις των πρώτων 18 ημερών του μήνα. Το στοιχείο αυτό εξηγεί γιατί ένας στους δύο μισθωτούς είτε αναζητά είτε ήδη έχει βρει δεύτερη εργασία, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις. Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αραιές νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου 2026.

0: έκθεση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων, υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
1: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
2: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
1: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
2: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
1: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
2: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
2: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
1: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
3: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
5: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
10: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
11: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου, ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας, ασφάλιση ζωής.
10: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
11: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
10: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
11: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
10: Τηλεφωνώ 28340 20737.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλους FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
2: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
5: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
5: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
6: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
7: Θαμνοκοπτικά,
6: αλυσοπρίωνα,
7: θερμοκήπια κήπου,
6: ψεκαστικά,
7: αντλίες,
6: πλυστικά,
7: είδη συνεργείου,
6: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
7: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
6: Τηλέφωνο 28310-57070.
7: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
6: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
2: Ο Λαογραφικός Όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης σας προσκαλεί στη γιορτή της Σχολής Χορού του Περάματος την 3η 23 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος με τον Νεκτάριο Σαμόλη.
8: Ο ερωτευμένος άνθρωπος χωρίς γαμπάξα πλώνει.
2: 3η 23 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος, γιορτή χορού Λαογραφικού Ομίλου Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Μουσικά θα πλαισιώσει τη βραδιά ο σπουδαίος μυλοποταμίτης Λιράρης Νεκτάριο Σαμόλης με το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη.
9: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
10: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
9: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
10: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
9: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
10: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
2: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Μετάλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Στη σύλληψη ενός 32χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Ρεθύμνου για δύο υποθέσεις απάτης σε βάρος ανυποψίας των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου. Ουσιαστικά πρόκειται για τον εισπράκτορα που έσπευδε να παραλαμβάνει χρήματα και κοσμήματα από σημεία που νωρίτερα υποδείκνυε στα θύματα του, με το πρόσχημα του αστυνομικού μαζί με τους συνεργούς του, οι οποίοι αναζητούνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος φέρεται να υπέδειξε και το σημείο στο οποίο είχε κρύψει επιμέλως τα κοσμήματα, αξίας περίπου 48.000 ευρώ, από τουλάχιστον δύο υποθέσεις απάτης. Ο ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη, που συνελήφθη στα Χανιά αργά χθες το βράδυ, μίλησε στην εκπομπή «Φως στο τούνελ», καταγγέλλοντας πως κινδυνεύει η ζωή του. Συγκεκριμένα, ο άνδρας με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ανέφερε πως εμφανίστηκε στο διαμέρισμα ένας άνδρας και τον απείλησε με όπλο και κατηγόρησε τον αδερφό της 45χρονης για την εμπλοκή του στην υπόθεση με στόχο τα κληρονομικά. Ακολούθησε περίοδος άνω των 40 ωρών, κατά την οποία οι τέχνη του είχαν χαθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εκτιμάται ότι ήταν το τελευταίο πρόσωπο που βρέθηκε μαζί με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα τέλη Μαΐου, λίγο πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της. Για τον λόγο αυτό βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών ως βασικός ύποπτος της υπόθεσης. Μαραθώνια αναμένεται να είναι σήμερα η διαδικασία των απολογιών των 7 συλληφθέντων που κατηγορούνται ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της τεράστιας κομπίνας που φέρεται να είχε στηθεί με την πειρατική τηλεόραση. Στο πλαίσιο της έρευνας του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, εντοπίστηκε βάση δεδομένων που εμφάνιζε περισσότερους από 86.000 χρήστες, με το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια. Με ηλεκτρονικούς βόλους και ψηφιακή καταγραφή ξεκινά η νέα φάση εχμηλασιμότητας στην ελληνική αγροπροβατοτροφία. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις προμήθειας άνοιξε χθες 19 Ιουνίου, με το μέτρο να εφαρμόζεται πιλωτικά το 2026 στις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις και να επεκτείνεται από το 2027 στο σύνολο του κλάδου. Κάλεσμα για πανελλαδικές αγροτικές κινητοποιήσεις στις 23, 24 και 25 Ιουνίου απευθύνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, όπως ανακοινώθηκε σε επαγκρίτια σύσκεψη αγροτοκτηνοτρόφων που πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή στην Επισκοπή Ρεθύμνου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Σιτία. Στη σύσκεψη που συγκάλεσε η Ενώτικη Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Χανίων, τονίστηκε η ανάγκη μαζικής συμμετοχής των παραγωγών από όλη την Κρήτη στις επικείμενες κινητοποιήσεις, με στόχο την ανάδειξη των αιτημάτων του αγροτικού κόσμου σε πανελλαδικό επίπεδο. Η εκρηκτική άνοδος του κόστου ζωής σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς και τις περιορισμένες συντάξεις διαμορφώνουν ένα ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον για εκατομμύρια πολίτες. Η αδύναμη κάλυψης ακόμη και βασικών αναγκών οδηγεί όλο και περισσότερους εργαζόμενους στην αναζήτηση δεύτερης απασχόλησης, ενώ χιλιάδες συνταξιούχοι επιστρέφουν στην εργασία για να ενισχύσουν το εισόδημά τους. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων, ο μισθός αρκεί πλέον για την κάλυψη των αναγκών μόλις των πρώτων 18 ημερών του μήνα. Το στοιχείο αυτό εξηγεί γιατί ένας στους δύο μισθωτούς είτε αναζητά είτε ήδη έχει βρει δεύτερη εργασία, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις. Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αραιές νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου 2026.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και τάμπλετς?
1: Έλα στο Smart Stores. το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
0: Ο επαγγελματισμός,
3: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
0: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
3: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
0: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
3: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
0: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340 22 181.
3: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340 22 055.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.

0: Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
3: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 029. Μια στάση στο Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
4: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign, Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη, Κωστή Παπαδάκη 19, στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign, για το χώρο που σου αξίζει.
5: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Ακροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και πέρα Μαρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Ακροαναπτυξιακή.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
3: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Κάλος FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Στη σύλληψη ενός 32χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Ρεθύμνου για δύο υποθέσεις απάτη σε βάρος ανυποψίας των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου. Ουσιαστικά πρόκειται για τον εισπράκτορα που έσπευδε να παραλαμβάνει χρήματα και κοσμήματα από σημεία που νωρίτερα υποδείκνυε στα θύματα του, με το πρόσχημα του αστυνομικού μαζί με τους συνεργούς του, οι οποίοι αναζητούνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος φέρεται να υπέδειξε και το σημείο στο οποίο είχε κρύψει επιμέλως τα κοσμήματα, αξίας περίπου 48.000 ευρώ, από τουλάχιστον δύο υποθέσεις απάτης. Ο ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη, που συνελήφθη στα Χανιά αργά χθες το βράδυ, μίλησε στην εκπομπή «Φως στο τούνελ», καταγγέλλοντας πως κινδυνεύει η ζωή του. Συγκεκριμένα, ο άνδρας με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ανέφερε πως εμφανίστηκε στο διαμέρισμα ένας άνδρας και τον απείλησε με όπλο και κατηγόρησε τον αδερφό της 45χρονης για την εμπλοκή του στην υπόθεση με στόχο τα κληρονομικά. Ακολούθησε περίοδος άνω των 40 ωρών, κατά την οποία οι τέχνη του είχαν χαθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εκτιμάται ότι ήταν το τελευταίο πρόσωπο που βρέθηκε μαζί με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα τέλη Μαΐου, λίγο πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της. Για τον λόγο αυτό βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών ως βασικός ύποπτος της υπόθεσης. Μαραθώνια αναμένεται να είναι σήμερα η διαδικασία των απολογιών των 7 συλληφθέντων που κατηγορούνται ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της τεράστιας κομπίνας που φέρεται να είχε στηθεί με την πειρατική τηλεόραση. Στο πλαίσιο της έρευνας του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, εντοπίστηκε βάση δεδομένων που εμφάνιζε περισσότερους από 86.000 χρήστες, με το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια. Με ηλεκτρονικούς βόλους και ψηφιακή καταγραφή ξεκινάει η νέα φάση εχνηλασιμότητας στην ελληνική εγωπροβατοτροφία. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις προμήθειας άνοιξε χθες 19 Ιουνίου. Με το μέτρο να εφαρμόζεται πιλωτικά το 2026 στις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις και να επεκτείνεται από το 2027 στο σύνολο του κλάδου. Κάλεσμα για πανελλαδικές αγροτικές κινητοποιήσεις στις 23, 24 και 25 Ιουνίου απευθύνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, όπως ανακοινώθηκε σε παγκρίτια σύσκεψη αγροτοκτηνοτρόφων που πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή στην Επισκοπή Ρεθύμνου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Σιτία. Στη σύσκεψη που συγκάλεσε η Ενώτικη Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Χανίων, τονίστηκε η ανάγκη μαζικής συμμετοχής των παραγωγών από όλη την Κρήτη στις επικείμενες κινητοποιήσεις, με στόχο την ανάδειξη των αιτημάτων του αγροτικού κόσμου σε πανελλαδικό επίπεδο. Η εκρηκτική άνοδος του κόστου ζωής σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς και τις περιορισμένες συντάξεις διαμορφώνουν ένα ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον για εκατομμύρια πολίτες. Η αδύναμη κάλυψης ακόμη και βασικών αναγκών οδηγεί όλο και περισσότερους εργαζόμενους στην αναζήτηση δεύτερης απασχόλησης, ενώ χιλιάδες συνταξιούχοι επιστρέφουν στην εργασία για να ενισχύσουν το εισόδημά τους. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων, ο μισθός αρκεί πλέον για την κάλυψη των αναγκών μόλις των πρώτων 18 ημερών του μήνα. Το στοιχείο αυτό εξηγεί γιατί ένας στους δύο μισθωτούς είτε αναζητά είτε ήδη έχει βρει δεύτερη εργασία, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις. Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αραιές νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου 2026.
3: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πάντα.

0: 2-10-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28-310-24-111.
2: Και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
5: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
6: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
5: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
6: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες. Απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
4: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
5: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
6: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
5: Τηλέφωνο 2834-020-030.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
8: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
9: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
8: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
9: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
8: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
9: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
9: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
8: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
10: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
11: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
10: Άσε που όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
11: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
10: Ορίστε.
11: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
12: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
13: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
7: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
6: Ο Λαογραφικός Όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης σας προσκαλεί στη γιορτή της Σχολής Χορού του Περάματος την 3η 23 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος με τον Νεκτάριο Σαμόλη.
8: Ο ερωτευμένος άνθρωπος χωρίς
6: Τρίτη, 23 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα, στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος, γιορτή χορού λαογραφικού ομίλου, Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Μουσικά θα πλαισιώσει τη βραδιά ο σπουδαίος μυλοποταμίτης Λιράρης, Νεκτάριος Αμόλης, με το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη.
8: Μες στη φωτιά το σάλτο.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
9: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
9: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
9: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
6: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Ιταλός FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Στη σύλληψη ενός 32χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Ρεθύμνου για δύο υποθέσεις απάτης σε βάρος ανυποψίας των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου. Ουσιαστικά πρόκειται για τον εισπράκτορα που έσπευδε να παραλαμβάνει χρήματα και κοσμήματα από σημεία που νωρίτερα υποδείκνυε στα θύματά του, με το πρόσχημα του αστυνομικού μαζί με τους συνεργούς του, οι οποίοι αναζητούνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος φέρετρα υπέδειξε και το σημείο στο οποίο είχε κρύψει επιμέλως τα κοσμήματα, αξίας περίπου 48.000 ευρώ, από τουλάχιστον δύο υποθέσεις απάτης. Ο ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη, που συνελήφθη στα Χανιά αργά χθες το βράδυ, μίλησε στην εκπομπή «Φως στο τούνελ», καταγγέλλοντας πως κινδυνεύει η ζωή του. Συγκεκριμένα, ο άνδρας με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ανέφερε πως εμφανίστηκε στο διαμέρισμα ένας άνδρας και τον απείλησε με όπλο και κατηγόρησε τον αδερφό της 45χρονης για την εμπλοκή του στην υπόθεση με στόχο τα κληρονομικά. Ακολούθησε περίοδος άνω των 40 ωρών, κατά την οποία τα ίχνη του είχαν χαθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εκτιμάται ότι ήταν το τελευταίο πρόσωπο που βρέθηκε μαζί με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα τέλη Μαΐου, λίγο πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της. Για το λόγο αυτό βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών ως βασικός ύποπτος της υπόθεσης. Μαραθώνια αναμένεται να είναι σήμερα η διαδικασία των απολογιών των 7 συλληφθέντων που κατηγορούνται ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της τεράστιας κομπίνας που φέρεται να είχε στηθεί με την πειρατική τηλεόραση. Στο πλαίσιο της έρευνας του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, εντοπίστηκε βάση δεδομένων που εμφάνιζε περισσότερους από 86.000 χρήστες, με το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια. Με ηλεκτρονικούς βόλους και ψηφιακή καταγραφή ξεκινάει η νέα φάση χνηλασιμότητας στην ελληνική αιγοπροβατοτροφία. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις προμήθειας άνοιξε χθες 19 Ιουνίου, με το μέτρο να εφαρμόζεται πιλωτικά το 2026 στις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις και να επεκτείνεται από το 2027 στο σύνολο του κλάδου. Κάλεσμα για πανελλαδικές αγροτικές κινητοποιήσεις στις 23, 24 και 25 Ιουνίου απευθύνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, όπως ανακοινώθηκε σε επαγκρίτια σύσκεψη αγροτοκτηνοτρόφων που πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή στην Επισκοπή Ρεθύμνου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Σιτία. Στη σύσκεψη που συγκάλεσε η Ενώτικη Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Χανίων, τονίστηκε η ανάγκη μαζικής συμμετοχής των παραγωγών από όλη την Κρήτη στις επικείμενες κινητοποιήσεις, με στόχο την ανάδειξη των ετοιμάτων του αγροτικού κόσμου σε πανελλαδικό επίπεδο. Η εκρηκτική άνοδος του κόστου ζωής σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς και τις περιορισμένες συντάξεις διαμορφώνουν ένα ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον για εκατομμύρια πολίτες. Η αδυναμία κάλυψης ακόμη και βασικών αναγκών οδηγεί όλο και περισσότερους εργαζόμενους στην αναζήτηση δεύτερης απασχόλησης, ενώ χιλιάδες συνταξιούχοι επιστρέφουν στην εργασία για να ενισχύσουν το εισόδημά τους. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων, ο μισθός αρκεί πλέον για την κάλυψη των αναγκών μόλις των πρώτων 18 ημερών του μήνα. Το στοιχείο αυτό εξηγεί γιατί ένας στους δύο μισθωτούς είτε αναζητά είτε ήδη έχει βρει δεύτερη εργασία, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις. Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αραιές νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου 2026.

0: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
3: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
4: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
5: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
6: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
5: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
6: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
5: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
6: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
5: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα, σκέψου Smart.
3: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340 22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.
5: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΟΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Ακροαναπτυξιακή.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Dallas FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Στη σύλληψη ενός 32χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Ρεθύμνου για δύο υποθέσεις απάτης σε βάρος ανυποψίας των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου. Ουσιαστικά πρόκειται για τον εισπράκτορα που έσπευδε να παραλαμβάνει χρήματα και κοσμήματα από σημεία που νωρίτερα υποδείκνυε στα θύματα του, με το πρόσχημα του αστυνομικού μαζί με τους συνεργούς του, οι οποίοι αναζητούνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος φέρεται να υπέδειξε και το σημείο στο οποίο είχε κρύψει επιμέλως τα κοσμήματα, αξίας περίπου 48.000 ευρώ, από τουλάχιστον δύο υποθέσεις απάτης. Ο ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη, που συνελήφθη στα Χανιά αργά χθες το βράδυ, μίλησε στην εκπομπή «Φως στο τούνελ», καταγγέλλοντας πως κινδυνεύει η ζωή του. Συγκεκριμένα, ο άνδρας με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ανέφερε πως εμφανίστηκε στο διαμέρισμα ένας άνδρας και τον απείλησε με όπλο και κατηγόρησε τον αδερφό της 45χρονης για την εμπλοκή του στην υπόθεση με στόχο τα κληρονομικά. Ακολούθησε περίοδος άνω των 40 ωρών, κατά την οποία οι τέχνη του είχαν χαθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εκτιμάται ότι ήταν το τελευταίο πρόσωπο που βρέθηκε μαζί με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα τέλη Μαΐου, λίγο πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της. Για το λόγο αυτό βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών ως βασικός ύποπτος της υπόθεσης. Μαραθώνια αναμένεται να είναι σήμερα η διαδικασία των απολογιών των 7 συλληφθέντων που κατηγορούνται ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της τεράστιας κομπίνας που φέρεται να είχε στηθεί με την πειρατική τηλεόραση. Στο πλαίσιο της έρευνας του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, εντοπίστηκε βάση δεδομένων που εμφάνιζε περισσότερους από 86.000 χρήστες, με το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά των νομιμών παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια. Με ηλεκτρονικούς βόλους και ψηφιακή καταγραφή ξεκινάει η νέα φάση χνηλασιμότητας στην ελληνική οικοπροβατοτροφία. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις προμήθειας άνοιξε χθες 19 Ιουνίου. Με το μέτρο να εφαρμόζεται πιλωτικά το 2026 στις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις και να επεκτείνεται από το 2027 στο σύνολο του κλάδου. Κάλεσμα για πανελλαδικές αγροτικές κινητοποιήσεις στις 23, 24 και 25 Ιουνίου απευθύνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, όπως ανακοινώθηκε σε παγκρίτια σύσκεψη αγροτοκτηνοτρόφων που πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή στην Επισκοπή Ρεθύμνου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Σιτία. Στη σύσκεψη που συγκάλεσε η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Χανίων, τονίστηκε η ανάγκη μαζικής συμμετοχής των παραγωγών από όλη την Κρήτη στις επικείμενες κινητοποιήσεις, με στόχο την ανάδειξη των ετοιμάτων του αγροτικού κόσμου σε πανελλαδικό επίπεδο. Η εκρηκτική άνοδος του κόστου ζωής σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς και τις περιορισμένες συντάξεις διαμορφώνουν ένα ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον για εκατομμύρια πολίτες. Η αδυναμία κάλυψης ακόμη και βασικών αναγκών οδηγεί όλο ένα και περισσότερους εργαζόμενους στην αναζήτηση δεύτερης απασχόλησης, ενώ χιλιάδες συνταξιούχοι επιστρέφουν στην εργασία για να ενισχύσουν το εισόδημά τους. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων, ο μισθός αρκεί πλέον για την κάλυψη των αναγκών μόλις των πρώτων 18 ημερών του μήνα. Το στοιχείο αυτό εξηγεί γιατί ένας στους δύο μισθωτούς είτε αναζητά είτε ήδη έχει βρει δεύτερη εργασία, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις. Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αραιές νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου 2026. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα υπό νέα
2: διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refimno Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
5: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
4: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
5: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
4: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
5: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
4: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
6: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
7: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
6: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
7: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
6: Ορίστε.
7: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
8: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
9: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

راهو يعمل عند المؤسسة.

Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Στη σύλληψη ενός 32χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Ρεθύμνου για δύο υποθέσεις απάτης σε βάρος ανυποψίας των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου. Ουσιαστικά πρόκειται για τον εισπράκτορα που έσπευδε να παραλαμβάνει χρήματα και κοσμήματα από σημεία που νωρίτερα υποδείκνυε στα θύματα του, με το πρόσχημα του αστυνομικού μαζί με τους συνεργούς του, οι οποίοι αναζητούνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος φέρεται να υπέδειξε και το σημείο στο οποίο είχε κρύψει επιμέλως τα κοσμήματα, αξίας περίπου 48.000 ευρώ, από τουλάχιστον δύο υποθέσεις απάτης. Ο ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη, που συνελήφθη στα Χανιά αργά χθες το βράδυ, μίλησε στην εκπομπή «Φως στο τούνελ», καταγγέλλοντας πως κινδυνεύει η ζωή του. Συγκεκριμένα, ο άντρας με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ανέφερε πως εμφανίστηκε στο διαμέρισμα ένας άντρας και τον απείλησε με όπλο και κατηγόρησε τον αδερφό της 45χρονης για την εμπλοκή του στην υπόθεση με στόχο τα κληρονομικά. Ακολούθησε περίοδος άνω των 40 ωρών, κατά την οποία τα ίχνη του είχαν χαθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εκτιμάται ότι ήταν το τελευταίο πρόσωπο που βρέθηκε μαζί με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα τέλη Μαΐου, λίγο πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της. Για το λόγο αυτό βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών ως βασικός ύποπτος της υπόθεσης. Μαραθώνη αναμένεται να είναι σήμερα η διαδικασία των απολογιών των 7 συλληφθέντων που κατηγορούνται ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της τεράστιας κομπίνας που φέρεται να είχε στηθεί με την πειρατική τηλεόραση. Στο πλαίσιο της έρευνας του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, εντοπίστηκε βάση δεδομένων που εμφάνιζε περισσότερους από 86.000 χρήστες, με το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά των νομιμών παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια. Με ηλεκτρονικούς βόλους και ψηφιακή καταγραφή ξεκινάει η νέα φάση χνηλασιμότητας στην ελληνική εγωπροβατοτροφία. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις προμήθειας άνοιξε χθες 19 Ιουνίου, με το μέτρο να εφαρμόζεται πιλωτικά το 2026 στις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις και να επεκτείνεται από το 2027 στο σύνολο του κλάδου. Κάλεσμα για πανελλαδικές αγροτικές κινητοποιήσεις στις 23, 24 και 25 Ιουνίου απευθύνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, όπως ανακοινώθηκε σε παγκρίτια σύσκεψη αγροτοκτηνοτρόφων που πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή στην Επισκοπή Ρεθύμνου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Σιτία. Στη σύσκεψη που συγκάλεσε η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Χανίων, τονίστηκε η ανάγκη μαζικής συμμετοχής των παραγωγών από όλη την Κρήτη στις επικείμενες κινητοποιήσεις, με στόχο την ανάδειξη των ετοιμάτων του αγροτικού κόσμου σε πανελλαδικό επίπεδο. Η εκρηκτική άνοδος του κόστου ζωής σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς και τις περιορισμένες συντάξεις διαμορφώνουν ένα ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον για εκατομμύρια πολίτες. Η αδυναμία κάλυψης ακόμη και βασικών αναγκών οδηγεί όλων και περισσότερους εργαζόμενους στην αναζήτηση δεύτερης απασχόλησης, ενώ χιλιάδες συνταξιούχοι επιστρέφουν στην εργασία για να ενισχύσουν το εισόδημά τους. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων, ο μισθός αρκεί πλέον για την κάλυψη των αναγκών μόλις των πρώτων 18 ημερών του μήνα. Το στοιχείο αυτό εξηγεί γιατί ένας στους δύο μισθωτούς είτε αναζητά είτε ήδη έχει βρει δεύτερη εργασία, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις. Αρές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αρές νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Noé.
1: Noah's Ark.
2: Talos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Στη σύλληψη ενός 32χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Ρεθύμνου για δύο υποθέσεις απάτης σε βάρος ανυποψίας των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου. Ουσιαστικά πρόκειται για τον εισπράκτορα που έσπευδε να παραλαμβάνει χρήματα και κοσμήματα από σημεία που νωρίτερα υποδείκνυε στα θύματα του, με το πρόσχημα του αστυνομικού μαζί με τους συνεργούς του, οι οποίοι αναζητούνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος φέρεται να υπέδειξε και το σημείο στο οποίο είχε κρύψει επιμέλους τα κοσμήματα, αξίας περίπου 48.000 ευρώ, από τουλάχιστον δύο υποθέσεις απάτης. Ο ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη, που συνελήφθη στα Χανιά αργά χθες το βράδυ, μίλησε στην εκπομπή «Φως στο τούνελ», καταγγέλλοντας πως κινδυνεύει η ζωή του. Συγκεκριμένα, ο άνδρας με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ανέφερε πως εμφανίστηκε στο διαμέρισμα ένας άνδρας και τον απείλησε με όπλο και κατηγόρησε τον αδερφό της 45χρονης για την εμπλοκή του στην υπόθεση με στόχο τα κληρονομικά. Ακολούθησε περίοδος άνω των 40 ωρών, κατά την οποία οι τέχνη του είχαν χαθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εκτιμάται ότι ήταν το τελευταίο πρόσωπο που βρέθηκε μαζί με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα τέλη Μαΐου, λίγο πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της. Για τον λόγο αυτό βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών ως βασικός ύποπτος της υπόθεσης. Μαραθώνια αναμένεται να είναι σήμερα η διαδικασία των απολογιών των 7 συλληφθέντων που κατηγορούνται ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της τεράστιας κομπίνας που φέρεται να είχε στηθεί με την πειρατική τηλεόραση. Στο πλαίσιο της έρευνας του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, εντοπίστηκε βάση δεδομένων που εμφάνιζε περισσότερους από 86.000 χρήστες, με το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά των νομιμών παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια. Με ηλεκτρονικούς βόλους και ψηφιακή καταγραφή ξεκινάει η νέα φάση χνηλασιμότητας στην ελληνική αγροπροβατοτροφία. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις προμήθειας άνοιξε χθες 19 Ιουνίου. Με το μέτρο να εφαρμόζεται πιλωτικά το 2026 στις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις και να επεκτείνεται από το 2027 στο σύνολο του κλάδου. Κάλεσμα για πανελλαδικές αγροτικές κινητοποιήσεις στις 23, 24 και 25 Ιουνίου απευθύνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, όπως ανακοινώθηκε σε παγκρίτια σύσκεψη αγροτοκτηνοτρόφων που πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή στην Επισκοπή Ρεθύμνου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Σιτία. Στη σύσκεψη που συγκάλεσε η Ενώτικη Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Χανίων, τονίστηκε η ανάγκη μαζική συμμετοχή των παραγωγών από όλη την Κρήτη στις επικείμενες κινητοποιήσεις, με στόχο την ανάδειξη των ετοιμάτων του αγροτικού κόσμου σε πανελλαδικό επίπεδο. Η εκρηκτική άνοδος του κόστου ζωής σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς και τις περιορισμένες συντάξεις διαμορφώνουν ένα ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον για εκατομμύρια πολίτες. Η αδύναμη ακάλυψης ακόμη και βασικών